0: δίνει Brian May. Πάλε και στο μόνο του Ρούσπι με τιάζει Λουσέντι Λανσβάμι. Ζέρμα Σανσβάμι είναι το πούστο το βιβλό Σεμπόλς. 13 μινούντο 11 είχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάριμπορα. Πως λούσαμε ο Σάγκδαν, μη μιμέλ πα ενό στάρο. Μη μιμέλ τόλα. Σκούπα είναι πέρα μου να μπω σε κλάσμα σε σταρτέτνα. Είναι τάλε πριν τη Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Αν είσαι πέτε έναν τρίστο τρίστο που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 είναι ματιά σλούσε.
2: Ο Ντεσέτιχ Ντοτβίχ.
1: Μίσκο εν πίντορ στα κουτ γκρόμ in στρέλα.
2: Πάω να ενεργεία. Είν σαμό πάρ σεκούν να ράζαν.
1: Τβάια πολίτνα οσβεζίτελ. Μίσκο εν πίντορ. Ο Ντοτβίχ το σέστιχ που πόδαν να Radio 1. Покровител.
3: Во масречали кекца?
4: Се веда.
5: Обишите кекчево дежело Украински гори, кир вас шакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио Ена Корошка.
1: Adria Center Ново Место. Продаја ин сервис аутодома и почитничких приколиц Adria.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v zlatarni Celje.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.